0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά, με έχεις ήδη καταστρέψει, κι αν σε κόψω τώρα πια φοβάμαι.

0: ώρα είναι 4.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1 και στο Facebook. Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: ώρα είναι 5.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 11 19.

0: Radio Εύβοια 104,1 και στο Facebook. Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει, ανεβαίνει.
1: Έζησα όσα ήθελα να ζήσω. Μια ζωή προσπαθώ να μιλήσω. Πάντα εκεί, λίγο πριν το τέλος θα σταθώ.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: ώρα είναι 6. Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
1: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 11 19.

0: Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές σας σήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισε τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική!
1: Ράδιο Εύβοια 104,1. 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: ώρα είναι 7. Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλο 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 2070. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Νομίζεις ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά? Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε? Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 11 19.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Μέγα Καραπας Βάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπας Βάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 11 19.

0: Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές σας σήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισε τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική.
1: Ραδιοέδεια 104,1.

0: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
1: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
0: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία διοδότησης.
2: Ράδιο Εύβοια 104,1. 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοέβια 104,1.

0: ώρα είναι 9.
1: Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Γιώργου Μητροπέτρου με τίτλο «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα». Ο νέος Καποδίστριας για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου. Ένα βιβλίο πρόταση για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και των χωριών μας. Με βιωματική αφετηρία και θεσμική ματιά, ο συγγραφέας καταθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για ισχυρές τοπικές κοινότητες, παραγωγική ανασυγκρότηση, στήριξη της μόνιμης κατοίκησης, αγροτουρισμό, πολιτισμό, βασικές υπηρεσίες και επιστροφή των νέων ανθρώπων στην περιφέρεια. Γιατί, όπως τονίζει ο ίδιος, η ερήμωση της Υπαίθρου δεν είναι αναπόφευκτη. Μπορεί να αναστραφεί με σχέδιο, πόρους, θεσμούς και ενεργή συμμετοχή όλων μας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων και είναι διαθέσιμο και από τον εκδότη με αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Το βιβλίο «Ο δικός χάρτης για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και το ζωντάνεμα των χωριών». Μια πρόταση ώστε να ανοίξει ο διάλογος για το μεγάλο εθνικό θέμα. Γιατί με ζωντανά χωριά έχουμε δυνατή Ελλάδα.
2: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
3: Piccolo Market με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
2: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 11 19.

0: Μέγα Καραπας Βάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπας Βάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210 84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Ραδιοέφια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

0: Radio Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 11 19.

Μέγα Καραπας Βάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπας Βάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210 84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.

0: Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές ασήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισε τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική.
1: Ραδιοέδεια 104,1. 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
1: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
0: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Ράδιο Εύβοια 104,1. 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Ώρα είναι 11.
1: Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Γιώργου Μητροπέτρου με τίτλο «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα». Ο νέος Καποδίστριας για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου. Ένα βιβλίο πρόταση για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και των χωριών μας. Με βιωματική αφετηρία και θεσμική ματιά, ο συγγραφέας καταθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για ισχυρές τοπικές κοινότητες, παραγωγική ανασυγκρότηση, στήριξη της μόνιμης κατοίκησης, αγροτουρισμό, πολιτισμό, βασικές υπηρεσίες και επιστροφή των νέων ανθρώπων στην περιφέρεια. Γιατί, όπως τονίζει ο ίδιος, η ερήμωση της Υπαίθρου δεν είναι αναπόφευκτη. Μπορεί να αναστραφεί με σχέδιο, πόρους, θεσμούς και ενεργή συμμετοχή όλων μας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων και είναι διαθέσιμο και από τον εκδότη με αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Το βιβλίο «Ο δικός χάρτης για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και το ζωντάνεμα των χωριών». Μια πρόταση ώστε να ανοίξει ο διάλογος για το μεγάλο εθνικό θέμα. Γιατί με ζωντανά χωριά έχουμε δυνατή Ελλάδα.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
7: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλο 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 2221 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 2221 1172 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 2221 1195 36, κινητό 69802 62700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
6: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.

0: Μέγα Κάραπας Βάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Κάραπας Βάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1.
2: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
1: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Μέγα Καραπας Βάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπας Βάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 11 19.

0: Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές ασήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισε τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική!
1: Ράδιο Εύβοια 104,1 και στο Facebook. Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει.

0: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
1: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
0: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: www.radioevia.gr.
3: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
2: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: ώρα είναι μία.
1: Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Γιώργου Μητροπέτρου με τίτλο «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα». Ο νέος Καποδίστριας για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου. Ένα βιβλίο πρόταση για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και των χωριών μας. Με βιωματική αφετηρία και θεσμική ματιά, ο συγγραφέας καταθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για ισχυρές τοπικές κοινότητες, παραγωγική ανασυγκρότηση, στήριξη της μόνιμης κατοίκησης, αγροτουρισμό, πολιτισμό, βασικές υπηρεσίες και επιστροφή των νέων ανθρώπων στην περιφέρεια. Γιατί, όπως τονίζει ο ίδιος, η ερήμωση της Υπαίθρου δεν είναι αναπόφευκτη. Μπορεί να αναστραφεί με σχέδιο, πόρους, θεσμούς και ενεργή συμμετοχή όλων μας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων και είναι διαθέσιμο και από τον εκδότη με αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Το βιβλίο «Οδικός χάρτης για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και το ζωντάνεμα των χωριών». Μια πρόταση ώστε να ανοίξει ο διάλογος για το μεγάλο εθνικό θέμα. Γιατί με ζωντανά χωριά έχουμε δυνατή Ελλάδα.

0: Μέγα Καραπασβάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπασβάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82661.
1: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
3: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22-21-55-20-70. Προαστίου 43 στην Νεάπολη. Τηλέφωνο 22-21-11-72-69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22-21-11-95-36. Κινητό 69-802-62-700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
2: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
4: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
6: Ραδιοέδεια 104,1. 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Μέγα Καραπασβάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπασβάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82661.
1: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 11 19.

0: Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές ασήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισέ τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική!
1: Ραδιο Εύβοια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
1: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
0: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Ράδιο Εύβοια 104,1 και στο Facebook. Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει.

0: Radio Evia 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Φανταστικό.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Γιώργου Μητροπέτρου με τίτλο «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα». Ο νέος Καποδίστριας για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου. Ένα βιβλίο πρόταση για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και των χωριών μας. Με βιωματική αφετηρία και θεσμική ματιά, ο συγγραφέας καταθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για ισχυρές τοπικές κοινότητες, παραγωγική ανασυγκρότηση, στήριξη της μόνιμης κατοίκησης, αγροτουρισμό, πολιτισμό, βασικές υπηρεσίες και επιστροφή των νέων ανθρώπων στην περιφέρεια. Γιατί, όπως τονίζει ο ίδιος, η ερήμωση της Υπαίθρου δεν είναι αναπόφευκτη. Μπορεί να αναστραφεί με σχέδιο, πόρους, θεσμούς και ενεργή συμμετοχή όλων μας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων και είναι διαθέσιμο και από τον εκδότη με αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Το βιβλίο Οδικός Χάρτης για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και το ζωντάνεμα των χωριών. Μια πρόταση ώστε να ανοίξει ο διάλογος για το μεγάλο εθνικό θέμα. Γιατί με ζωντανά χωριά έχουμε δυνατή Ελλάδα.
3: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
5: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
6: Piccolo Market με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 2070. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
5: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.

0: Μέγα Καραπασβάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπασβάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Μέγα Καραπασβάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπασβάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
0: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές σας σήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισε τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική!
1: Ράδιο Εύβοια 104,1.
2: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
1: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.
2: Να είσαι εκεί.

0: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
1: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
0: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Παίζει Ράδιο Εύβοια 104,1.
3: Παίζει ελληνικά.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοέβια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Γιώργου Μητροπέτρου με τίτλο «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα». Ο νέος Καποδίστριας για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου. Ένα βιβλίο πρόταση για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και των χωριών μας. Με βιωματική αφετηρία και θεσμική ματιά, ο συγγραφέας καταθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για ισχυρές τοπικές κοινότητες, παραγωγική ανασυγκρότηση, στήριξη της μόνιμης κατοίκησης, αγροτουρισμό, πολιτισμό, βασικές υπηρεσίες και επιστροφή των νέων ανθρώπων στην περιφέρεια. Γιατί, όπως τονίζει ο ίδιος, η ερήμωση της Υπαίθρου δεν είναι αναπόφευκτη. Μπορεί να αναστραφεί με σχέδιο, πόρους, θεσμούς και ενεργή συμμετοχή όλων μας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων και είναι διαθέσιμο και από τον εκδότη με αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Το βιβλίο «Ο δικός χάρτης για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και το ζωντάνεμα των χωριών». Μια πρόταση ώστε να ανοίξει ο διάλογος για το μεγάλο εθνικό θέμα. Γιατί με ζωντανά χωριά έχουμε δυνατή Ελλάδα.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
4: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
5: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλο 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
4: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.

0: Μέγα Καραπασβάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπασβάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1.
2: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
1: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Radio Evia 104,1.
1: 104,1. Μόνο επιτυχίες.

0: Μέγα Καραπας Βάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπας Βάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
0: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές ασήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισε τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική!
1: Ράδιο Εύβοια 104,1.
2: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
1: 104,1.

0: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
1: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
0: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Ραδιοέφια 104,1. Μόνο τα καλύτερα.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

ψέμα. Μέχρι χτες όλα λίγα και ξένα, αγκαλιές που δεν είχαν εσένα. Κι είχα όπως κι εσύ τόσο άδεια ψυχή μέχρι χτες.

0: ώρα είναι 7.
1: Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Γιώργου Μητροπέτρου με τίτλο «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα». Ο νέος Καποδίστριας για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου. Ένα βιβλίο πρόταση για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και των χωριών μας. Με βιωματική αφετηρία και θεσμική ματιά, ο συγγραφέας καταθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για ισχυρές τοπικές κοινότητες, παραγωγική ανασυγκρότηση, στήριξη της μόνιμης κατοίκησης, αγροτουρισμό, πολιτισμό, βασικές υπηρεσίες και επιστροφή των νέων ανθρώπων στην περιφέρεια. Γιατί, όπως τονίζει ο ίδιος, η ερήμωση της Υπαίθρου δεν είναι αναπόφευκτη. Μπορεί να αναστραφεί με σχέδιο, πόρους, θεσμούς και ενεργή συμμετοχή όλων μας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων και είναι διαθέσιμο και από τον εκδότη με αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Το βιβλίο «Οδικός χάρτης για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και το ζωντάνεμα των χωριών». Μια πρόταση ώστε να ανοίξει ο διάλογος για το μεγάλο εθνικό θέμα. Γιατί με ζωντανά χωριά έχουμε δυνατή Ελλάδα.

0: Μέγα Κάραπας Βάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Κάραπας Βάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλο 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22-21-55-20-70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22-21-11-72-69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22-21-11-95-36. Κινητό 69-802-62-700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
3: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
2: www.radioevia.gr.
5: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
2: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

Τη ζωή μου στα χέρια κρατάω και στην άκρη στιγμή δεν πετάω. Προτιμώ τις καρδιές που μετράνε πληγές, ό,τι έχω σ' αυτές να το δώσω. Τη ζωή μου στα χέρια κρατάω.

0: ώρα είναι 8.
1: Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Γιώργου Μητροπέτρου με τίτλο «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα». Ο νέος Καποδίστριας για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου. Ένα βιβλίο πρόταση για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και των χωριών μας. Με βιωματική αφετηρία και θεσμική ματιά, ο συγγραφέας καταθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για ισχυρές τοπικές κοινότητες, παραγωγική ανασυγκρότηση, στήριξη της μόνιμης κατοίκησης, αγροτουρισμό, πολιτισμό, βασικές υπηρεσίες και επιστροφή των νέων ανθρώπων στην περιφέρεια. Γιατί, όπως τονίζει ο ίδιος, η ερήμωση της Υπαίθρου δεν είναι αναπόφευκτη. Μπορεί να αναστραφεί με σχέδιο, πόρους, θεσμούς και ενεργή συμμετοχή όλων μας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων και είναι διαθέσιμο και από τον εκδότη με αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Το βιβλίο «Οδικός χάρτης για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και το ζωντάνεμα των χωριών». Μια πρόταση ώστε να ανοίξει ο διάλογος για το μεγάλο εθνικό θέμα. Γιατί με ζωντανά χωριά έχουμε δυνατή Ελλάδα.

0: Μέγα Καραπας Βάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπας Βάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
1: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 11 19.

0: Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές ασήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισε τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική.
1: Ραδιοέδεια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.
2: Πόσο βαριέμαι να ξηγώ τα αυτονόητα, να σβήνουμε τα λάθη μα άλλα λάθη, να μπλέκουμε για

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
1: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
0: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία διοδότησης.
2: Ράδιο Εύβοια 104,1. 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: ώρα είναι 9.
1: Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Γιώργου Μητροπέτρου με τίτλο «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα». Ο νέος Καποδίστριας για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου. Ένα βιβλίο πρόταση για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και των χωριών μας. Με βιωματική αφετηρία και θεσμική ματιά, ο συγγραφέας καταθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για ισχυρές τοπικές κοινότητες, παραγωγική ανασυγκρότηση, στήριξη της μόνιμης κατοίκησης, αγροτουρισμό, πολιτισμό, βασικές υπηρεσίες και επιστροφή των νέων ανθρώπων στην περιφέρεια. Γιατί, όπως τονίζει ο ίδιος, η ερήμωση της Υπαίθρου δεν είναι αναπόφευκτη. Μπορεί να αναστραφεί με σχέδιο, πόρους, θεσμούς και ενεργή συμμετοχή όλων μας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων και είναι διαθέσιμο και από τον εκδότη με αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Το βιβλίο «Οδικός χάρτης για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και το ζωντάνεμα των χωριών». Μια πρόταση ώστε να ανοίξει ο διάλογος για το μεγάλο εθνικό θέμα. Γιατί με ζωντανά χωριά έχουμε δυνατή Ελλάδα.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
4: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
5: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλο 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
4: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.

0: Μέγα Καραφασβάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραφασβάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1 και στο Facebook. Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1. Μόνο τα καλύτερα.
1: Μέσα μου έχω ένα θυμό, σαν αλυσίδα στο λαιμό. Με θέλεις κλάδο

ημέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοέβια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: 104,1. Μόνο επιτυχίες. Τα ελληνικά 20 δημοφιλέστερα. Μόνο εδώ. Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια της 36ης εβδομάδας του 2026, περίοδος μετάδοσης 31 Αυγούστου 6 Σεπτεμβρίου. 15η θέση αναβήσει όλο πιο πάνω.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: ακούτε την εκπομπή
1: Τα 20 δημοφιλέστερα τραγούδια
2: με τον Δημήτρη Φθημιάδη.
3: Στο νούμερο 13 το Βάλς των Ονείρων, Μπάκουλης Δημήτρης, Κατσιμίχα Μαριάννα.

Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια της 36ης εβδομάδας του 2026, περίοδος μετάδοσης 31 Αυγούστου 6 Σεπτεμβρίου. Νούμερο 12. Αναστασία, σπάστε τα.

0: Μείνε μαζί μας. Η συνέχεια με τα 20 δημοφιλέστερα σε λίγο.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Μέγα Κάραπας Βάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Κάραπας Βάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Ραδιοέφια 104,1. Μόνο τα καλύτερα.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

Στον κόμπο κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι δόλια η καρδιά.

0: Euromarket. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα, Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
4: Ράδιο Εύβοια είναι η συντροφιά σου 24 ώρες το 24ωρο. Με άρωμα νοσταλγίας παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες επιτυχίες και ξαναγράφει την ιστορία του ραδιοφώνου, ταξιδεύοντάς μας σε χρόνια που αγαπήσαμε. Με τη μουσική που συνεχίζουμε να αγαπάμε. Το παρελθόν είναι εδώ. Γίνεται παρόν και δημιουργεί το μέλλον. Παρέα με όλους εσάς, τους καθημερινούς ακροατές δίπλα του. Να το στηρίζουν και να μοιράζονται την αγάπη τους για τη μουσική που συνεχίζει μέχρι και σήμερα. Να μας κάνει να ονειρευόμαστε.
5: Είναι η εκπομπή «Ταξίδι στο ελληνικό τραγούδι», με το τρίτο μέρος του αφιερώματος στον Γιάννη Σπανό.

Στη σημερινή εκπομπή θα ασχοληθούμε με τη δισκογραφία του Γιάννη Σπανού από το 1975 μέχρι το 1982. Το 1975 παρουσίασε την τρίτη ανθολογία. Από το άλμπουμ αυτό, σε ποιήση Γιάννης Καρύμπα, ακούσαμε τον Κώστα Καράλη στο «Σπασμένο καράβι».

Το λέει και το τραγούδι ακούσαμε από την Αρλέτα. Με την Αρλέτα ο Γιάννης Πανός είχε συνεργαστεί στο παρελθόν στη δεκαετία του 60 στην περίοδο του Νέου Κύματος, κύριος εκφραστής του οποίου υπήρξε ο ίδιος. Εξάλλου ο ίδιος έδωσε και το όνομα Νέο Κύμα, επηρεασμένος από το Νέο Κύμα του γαλλικού κινηματογράφου. Και πάλι ακούμε την Αρλέτα. Η ομίχλη μπαίνει από παντού στο σπίτι.

Στις τρεις ανθολογίες του, ο Γιάννης Πανός στην περίοδο 67-75 μελοποίησε νέο Έλληνες ποιητές. Σε ποιήση Νίκου Καβαδία θα ακούσουμε τώρα τον Κώστα Καράλη στον ιδανικό και ανάξιο εραστή.

άλλο ένα τραγούδι από την τρίτη ανθολογία του Γιάννη Σπανού που παρουσίασε το 1975. Το τελευταίο τραγούδι από αυτό το άλμπουμ και πάλι ο Κώστας Καράλης. Ας είσαι, πώς θες να το ξέρω.

Το 1976 ο Γιάννης Πανός συνεργάζεται με την Αλέκα Κανελίδου και μαζί παρουσιάζουν το άλμπουμ «Η Αλέκα Κανελίδου» τραγουδά Γιάννης Πανό. Από το άλμπουμ αυτό σε στίχους Πυθαγόρα θα ακούσουμε «Ήρθε ένας φίλος».

Είναι η εκπομπή «Ταξίδι στο ελληνικό τραγούδι» με το τρίτο μέρος του αφιερώματος στον Γιάννη Σπανό και τη δισκογραφία του από το 1975 μέχρι το 1982. Και πάλι η Αλέκα Κανελίδου στο

Ένα χρόνο μετά τη συνεργασία του με την Αλέκα Κανελίδου το 1977, ο Γιάννης Πανός παρουσιάζει το άλμπουμ Τραγούδια και Μπαλάντες, συνεργαζόμενος με τον Κώστα Καράλη και μια νέα φωνή, την Εμιλία Σαρή. Τον Κώστα Καράλη θα ακούσουμε πρώτα σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου, είναι η Μαρμαρωμένη.

Ο Γιάννης Πανός έχει αστήρευτη έμπνευση και μέσα σε κάθε τραγούδι του υπάρχει πάντα η μελωδική έκπληξη. Είναι ένας από τους πιο τραγουδισμένους Έλληνες συνθέτες και τα τραγούδια του αγαπήθηκαν από τον ελληνικό λαό στο σύνολό του. Την εποχή του νέου κύματος, τα τραγούδια του αποτελούσαν το μόνιμο ρεπερτόριο στις μπουάτ της Πλάκας. Και πάλι ο Κώστας Καράλης.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Γιώργου Μητροπέτρου με τίτλο «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα». Ο νέος Καποδίστριας για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου. Ένα βιβλίο πρόταση για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και των χωριών μας. Με βιωματική αφετηρία και θεσμική ματιά, ο συγγραφέας καταθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για ισχυρές τοπικές κοινότητες, παραγωγική ανασυγκρότηση, στήριξη της μόνιμης κατοίκησης, αγροτουρισμό, πολιτισμό, βασικές υπηρεσίες και επιστροφή των νέων ανθρώπων στην περιφέρεια. Γιατί, όπως τονίζει ο ίδιος, η ερήμωση της Υπαίθρου δεν είναι αναπόφευκτη. Μπορεί να αναστραφεί με σχέδιο, πόρους, θεσμούς και ενεργή συμμετοχή όλων μας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων και είναι διαθέσιμο και από τον εκδότη με αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Το βιβλίο «Ο δικός χάρτης για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και το ζωντάνεμα των χωριών». Μια πρόταση ώστε να ανοίξει ο διάλογος για το μεγάλο εθνικό θέμα. Γιατί με ζωντανά χωριά έχουμε δυνατή Ελλάδα.
2: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
3: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
2: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
4: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
5: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
4: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
5: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
5: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
4: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
5: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 82 661.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
0: Ράδιο Εύβοια 104,1.

από τη συνεργασία της Βίκης Μοσχολιού με τον Γιάννη Σπανό το 1977 για το άλμπουμ «Η Βίκη Μοσχολιού τραγουδά Ισπανό». Ακούσαμε το «Ναύτης βγήκε στη στεριά» σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Άλλο ένα τραγούδι από αυτό το άλμπουμ θα ακούσουμε στη συνέχεια σε στίχους του Κυριάκου Ντούμου, σε ένα Express.

Ο Γιάννης Πανός είναι ο πολυγραφότερος τραγουδοποιός της γενιάς του και το ποσοστό των επιτυχιών του στο σύνολο της δουλειάς του ξεπερνάει το 80%. Το 1981 παρουσίασε το άλμπουμ «Τα ωραιότερα τραγούδια του Γιάννη Πανού, εποχή πρώτη». Από το άλμπουμ αυτό θα ακούσουμε τον Γιάννη Πουλόπουλο στο τραγούδι της Ταβέρνας.

Ο Γιάννης Πανός σας συνθέτης έχει εντελώς προσωπικό ύφος και η μουσική του δεν βασίζεται σε κάποιο συγκεκριμένο είδος τραγουδιού ή κάποιες επιδράσεις του από το γαλλικό τραγούδι περασμένες από το μουσικό του φίλτρο έχουν μετουσιωθεί με τέτοιο τρόπο και σε τέτοιο βαθμό που δεν φαίνεται καν η αρχική τους προέλευση. Βασική ερμηνεύτριά του η Τάνια Τσανακλίδου που ακούμε τώρα σε ένα ακόμα τραγούδι από το άλμπουμ «Φίλε, είμαστε μόνοι».

εκπομπή «Ταξίδι στο ελληνικό τραγούδι» με το τρίτο μέρος του αφιερώματος των Γιάννη Σπανό και τραγούδια από την περίοδο 1975-1982.

Σαν πέση νύχτα είχαμε ακούσει από την Τάνια Τσανακλίδου σε στίχους του Τάκη Καρνάτσου και λίγο πιο πριν Δρόμοι του Βερολίνου σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου μέσα από το άλμπουμ Φίλε του 1982. Τελευταίο τραγούδι μέσα από το άλμπουμ αυτό, το «Αν μ' αγαπάς».

Το 1982, μετά τη συνεργασία του με την Τάνια Τσανακλίδου, ο Γιάννης Πανός συνεργάζεται με τον Μανώλη Μητσιά και με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, που έγραψε τους στίχους στο άλμπουμ «Στου καιρού τα ρέματα», από όπου ακούμε το ομώνυμο τραγούδι.

Όλη η γοητεία και η ομορφιά της μουσικής του Γιάννη Σπανού οφείλεται κυρίως στις ευρηματικές και πρωτότυπες μελωδίες του. Αυτές είναι το πρωτεύον στοιχείο στα τραγούδια του. Σας συνθέτης είναι κατεξοχήν μελωδικός. Από το άλμπουμ «Στου καιρού τα ρέματα» ακούμε και πάλι τον Μανώλη Μητσιά στο τραγούδι «Πού να βρω ένα ζεμπέκικο».

Τελευταίο τραγούδι από το άλμπουμ του καιρού Τα Ρέματα. Τελευταίο τραγούδι στη σημερινή εκπομπή Μάτια μου με τον Μανώλη Μητσιά σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ήταν η εκπομπή Ταξίδι στο ελληνικό τραγούδι με το τρίτο μέρος του αφιερώματος στον Γιάννη Σπανό και τραγούδια του από την περίοδο 1975-1982. Η εκπομπή αυτή ήταν μια παραγωγή της Αλκή. Αυτά για σήμερα. Γεια χαρά.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36 κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
3: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
4: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
3: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
4: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
4: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
3: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
4: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

0: Μέγα Καραπασβάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε παρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπασβάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Ραδιο Εύβοια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

Το Ράδιο Εύβοια είναι η συντροφιά σου 24 ώρες το 24ωρο. Με άρωμα νοσταλγίας παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες επιτυχίες και ξαναγράφει την ιστορία του ραδιοφώνου, ταξιδεύοντάς μας σε χρόνια που αγαπήσαμε. Με τη μουσική που συνεχίζουμε να αγαπάμε. Το παρελθόν είναι εδώ. Γίνεται παρόν και δημιουργεί το μέλλον. Παρέα με όλους εσάς, τους καθημερινούς ακροατές δίπλα του. Να το στηρίζουν και να μοιράζονται την αγάπη τους για τη μουσική που συνεχίζει μέχρι και σήμερα να μας κάνει να ονειρευόμαστε.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Μάρκετ. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
2: Ραδιοέφια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
0: Παίζει Ράδιο Εύβοια 104,1.
3: Παίζει ελληνικά.

Ράδιο Εύβοια είναι η συντροφιά σου 24 ώρες το 24ωρο. Με άρωμα νοσταλγίας παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες επιτυχίες και ξαναγράφει την ιστορία του ραδιοφώνου, ταξιδεύοντάς μας σε χρόνια που αγαπήσαμε. Με τη μουσική που συνεχίζουμε να αγαπάμε. Το παρελθόν είναι εδώ. Γίνεται παρόν και δημιουργεί το μέλλον. Παρέα με όλους εσάς, τους καθημερινούς ακροατές δίπλα του. Να το στηρίζουν και να μοιράζονται την αγάπη τους για τη μουσική που συνεχίζει μέχρι και σήμερα να μας κάνει να ονειρευόμαστε.